0: FM είναι σύρμεκ γεύμεκ.
1: Φέρενς Λίστ, Μπαλάτ Χαμαργυρκού, Σιμινόρ, καταρούμε Σεργέι Μπαμπαγιάννα.